Όταν με ραδιοβάζει παρακολουθεί την κόρτα σε τον Αμδέρα και έργο κρύο φίλ ειδικά ούμα μουσικά Γιόρς Φρέιρα που ξόρες κρυενσίνια περαιδικά τους αβίντς a voz de rádio e para toda a gente que me ouve com um bom de resto de fim de semana bom para mais uma semana para quem trabalha obrigado e um abraço.